Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Panes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κόσμο κι όλα μου φταίνε.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραβά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία. 1931, εγκαινιάζεται το κανάλι του Παναμά. 1935, καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1927 με θύμα τον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη. 1973. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Σπύρο Μαρκεζίνη, αρχίζοντας την περίοδο της φιλελευθερωποίησης, η οποία 40 ημέρες αργότερα θα θαυτεί στο Πολυτεχνείο. 1985. Πεθαίνουν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Orson Welles και ο Αμερικανός ηθοποιός Γιουλ Μπρίνερ. 1993. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές που έγιναν πρόωρα εξαιτίας της πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο-πο-πο, απαπά, πάρ το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυζάμε και

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Κώστας Ανδρέος στο τρομπόνι. Γιάννα Παπαλέξη στα φωνητικά.

εκτελεστές που αγωνίζουν την καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκυριακό. Συντονισμένη στη φωνή της Νάξου, συντονισμένη στο αξώτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό της Άξας, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Είμαστε συντονισμένοι στη μαγική συχνότητα 101,3 FM, στο σταθμό του Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων που γράφει ιστορία στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο μας. Εκπέμπουμε εδώ από το ομορφότερο μέρος της γης, από τον ομφαλό της γης, από την Πορτάρα, από τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες όπου γης, για όλους τους αγιοπελαγίτες και τις αγιοπελαγίτισες όπου γης. Μια καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Καλημέρα στην ομογένειά μας, στους ομογενείς μας, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Μην ξεχνάμε ότι μια επιπλέον Ελλάδα βρίσκεται εκτός Ελλάδας. 11-12 εκατομμύρια είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ σε αυτόν τον τόπο, στην Ελλάδα, αν οι τόσοι βρισκόμαστε ομογενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια ακόμα Ελλάδα βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Για αυτούς τους Έλληνες λοιπόν της Διασποράς, της Ομογένειας, αξώτικες, αιγιοπελαγίτικες καλημέρες. Καλημέρα στους φίλους μας στο μακρινό Cape Town στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στους φίλους μας στη Νέα Υόρκη μέσα από το Radio Historia που αναμεταδίδουν καθημερινά ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM για τους φίλους μας Ελληνοαμερικανούς. Και μια καλημέρα να στείλουμε στη μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα για την ακρίβεια. Γιατί είναι απόγευμα αυτή την ώρα στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο φίλο μας τον Γιώργο και σε όσους μας αναμεταδίδουν από το Radio Greece. Σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον πλανήτη.

τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, κύριο Μιχάλη Μαρούλη, από το Στέλιο το Μαρούλη και όλους τους εργαζόμενους στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, μια μεγάλη αξιότικη καλημέρα για όλους και όλες εσάς.

τόσο στο ωραιότερο μέρος της γης. Είτε άνοιξη, είτε καλοκαίρι, είτε φθινόπωρο, καλή ώρα, είτε χειμώνας, η Νάξος μας είναι το ωραιότερο μέρος. Για δέστε το κάστρο, την παλιά πόλη. Παλιά πόλη με τα υπέροχα σοκάκια της, η σχολή Ουρσουλινών, η πορτάρα που μας καμαρώνει και την καμαρώνουμε και όλοι οι αξώτες είμαστε περήφανοι. Οι Αθηναίοι έχουν το ναό του Παρθενώνα. Εμείς οι αξώτες έχουμε την πορτάρα μας. Η υπέροχη παραλία μας, η Μυρτιδιώτισσα, μας ευλογεί και μας προστατεύει.

Και τα ραδιοφωνία και κλάδαμε 101,3 αξώτικα ξεκινάμε. Από την Άξο για την Άξο. Στο ραντεβού. Είναι η καθημερινή μας τοπική εκπομπή. Καλημέρα και κλάδες. Μια θέματα με θέματα ασχολούμαστε της Νάξου και των Κυκλάδων. Η τοπική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Τι γίνεται σε όλη την άλλη Ελλάδα μπορούμε και τα μαθαίνουμε από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών. Τι γίνεται στην Άξο, τι γίνεται παραδείγματος χάρη στο Δαμαριώνα, τι γίνεται στην Κομιακή, τι γίνεται στην Αμοργό, τι γίνεται στη Σύρο, στην Πάρο, στην Άξο. Αυτά τα μαθαίνετε 37 χρόνια μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και μέσα από την τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια σας λέμε και σας ενημερώνουμε, αλλά και μας λέτε και μας ενημερώνετε με την πρώτη καλημέρα, Καλημέρα Κυκλάδες. Ελάτε, ελάτε και αυτό το πρωινό να σαρπάρουμε για το ταξίδι στο ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Καπετάνιος και στη σημερινή εκπομπή και στο σημερινό ταξίδι, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Συγκυβερνήτησα του σκάφου, η καλή μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS και τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα που έφτιαξε και έναν υπέροχο ελληνικό μοσκομυριστό καφέ, μυρίζει και το στούντιο εδώ, αλλά και έξω ο προθάλαμος. Ελάτε, ελάτε μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ. Στη ραδιοφωνική συντροφιά του Καλημέρα Κυκλάδες και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα ζεστό μέσα την καρδιά μας, Καλημέρα Κυκλάδες. Θαυμάσιος ο καιρός, καλοκαιρινός ο καιρός, κυρίες και κύριοι.

ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην υπέροχη Νάξο μας στις 7 και 23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην υπέροχη Σύρο μας στις 6 και 51 το απόγευμα. Ευλαμπίου και Ευλαμπία σήμερα. Γιορτάζει η Ευλαμπία και ο Ευλάμπιος.

0: σήμερα για σήμερα από τη Μελίνα, από Ερμού Πολυσύρου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Μελίνα. Καλό πρωινό από την κουμπάρα μου και τον κουμπάρο μου από τη χώρα της Τίνου που έχουν κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη στη Λεωφόρο Μεγαλόχαρης. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί προσκυνητές στη Τίνο μου λέει, και αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε πολύ κόσμο να ανέβει πάνω στην Παναγία να προσκυνήσει. Καλό πρωινό από τη Μάρπισσα της Πάρου και μια καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά, τηλεοράσεις όλων των ιντζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης και βεβαίως ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στην Άξο μας, τις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, Αιγκέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, σημαίνει εγγύηση και χαμηλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στη Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Από το σπίτι, όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

Θαυμάσιος λοιπόν ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Ένας υπέροχος καιρός εδώ στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Μια καλημέρα και στους ντόπιους και μια καλημέρα στους Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες που έχουν επιλέξει τον Οκτώβριο μήνα και το φθινόπωρο για τις διακοπές τους στο νομό των Κυκλάδων. Καλώς ήρθατε στο νομό Κυκλάδων και καλά να περάσετε. Πάρα πολλοί κόσμος και χθες το βράδυ κάτω στην παραλία εδώ στη χώρα γινόταν χαμός. Όλα τα μαγαζιά γεμάτα και ας είναι Οκτώβριος, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλοί κόσμος στην Άξο μας. Ποτέ δεν είχαμε τόσο κόσμο ούτε στην Άξο, ούτε στη Σύρο, ούτε στην Πάρο, ούτε στις άλλες Κυκλάδες. Και ο Οκτώβριος

0: θυμάμαι ότι δεν πλήρωσα ΔΕΗ και είδα.
1: Μια καλημέρα από
0: και τα δύο
1: την αγαπημένη μας Φολέγανδρο. Καλό πρωινό από τη Σαντορίνη και μια καλημέρα έχουμε από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου. Η Λιδία στέλνει τις ευχές της. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ τη Λιδία.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε χθες, διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Μια καλημέρα στην πανέμορφη και φθινοπορεινή αμοργό μας. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθεί για να ξεκινήσουμε ειδησογραφικά μοριανά από την Αμοργό, ιερή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου της συμπρωτεύουσας Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη του προγράμματος των ιερών ακολουθιών και των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Η εικόνα προέρχεται από την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας της Αμοργού, η οποία υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Θύρας Αμοργού και Νησών. Στις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου θα σχηματιστεί λιταγνευτική πομπή στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, η οποία θα κατευθυνθεί προς το διοικητήριο. Στις 6.30 το απόγευμα, στο χώρο μπροστά από το διοικητήριο, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Φιλόθεο, παρουσία κληρικών, εκπροσώπων των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών. Θα ακολουθήσει η δέηση και στη συνέχεια η εικόνα θα μεταφερθεί με λιτανευτική πομπή στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί θα τελεστούν επίσημη δοξολογία, εσπερινός, παράκληση προς την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα και Ιερά Αγρυπνία. Η μεταφορά της Ιεράς Εικόνας από την πανέμορφη Αμοργό μας στη Θεσσαλονίκη μας αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη θρησκευτική ζωή της Αμοργού. Καθώς ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αμοργού θα βρεθεί στο επίκεντρο των εορτασμών για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης μας. Οι λατρευτικές και άλλες εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως. Η κορύφωση των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου, με τις καθιερωμένες πανηγυρικές εκκλησιαστικές ακολουθίες. Και βεβαίως την 28η με την καθιερωμένη παρέλαση.

άξο μας σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό της χώρας Νάξου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου λόγω της διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης Νάξος Down for the Core 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Νάξου που ήρθε εδώ στα στούντια της ραδιοφωνίας Κυκλάδων στη χώρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο τις 10 το πρωί και θα διαρκέσουν όλος την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Ειδικότερα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού της χώρας Νάξου. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων κατά μήκος της παραλιακής οδού. Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει επίσης στην πλατεία των ΚΤΕΛ, στο χώρο των ταξί, στους χώρους των ξενοδοχειακών και ενοικιαζομένων οχημάτων, καθώς και στο χώρο μπροστά από το ιερό μας. Το Λιμεναρχείο Νάξου μέσω του αξιώτικου σταθμού Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM καλεί τους πολίτες και τους οδηγούς να λάβουν υπόψη τους τις προσωρινές ρυθμίσεις και ευχαριστεί μέσω του σταθμού μας εκ των προτέρων για τη συνεργασία τους.

μήνυμα ελπίδας και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Σπαρός φωτίστηκε η πορτάρα μας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, ευαισθητοποίησης και πρόληψης, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου του Δήμου Νάξου και μικρών κυκλάδων Δημήτρη Λιανού. Κάθε Οκτώβρη το ροζ χρώμα και η χαρακτηριστική κορδέλα γίνονται παγκόσμια σύμβολα για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους σε όλο τον κόσμο. Η συμβολική αυτή πρωτοβουλία του Δήμου Νάξου και μικρών κυκλάδων συνδέεται με τη διεξαγωγή του Naxos Run for the Call 2026. Οι εκδηλώσεις του Naxos Run for the Call 2026 θα ξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ενώ η διοργάνωση θα κορυφωθεί στο νησί μας αύριο το πρωί, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με την διεξαγωγή των αγώνων. Η Naxos μας, το μορφότερο μέρος της γης, το νησί του Θεού Διόνυσου, στέλνει το δικό της μήνυμα ζωής, δύναμης και αλληλεγγύης.

σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε την ενημερωτική, το ενημερωτικό κομμάτι, στο οποίο φυσικά θα παρευρεθεί και ο Αξώτης Κυκλαδίτης, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Η Αξά μας, συνάξος μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM υποδεχόμαστε στην Άξο μας το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση.

Να συγχαρούμε το Σύλλογο Γυναικών Άξου και την Πρόεδρο. Να συγχαρούμε το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων, το Δήμαρχο, το Δημήτρη Τολιανό. Και να συγχαρούμε βεβαίως και το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Αξώτη Κυκλαδίτη υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, ο οποίος χρηματοδοτεί την όλη εκδήλωση. Σήμερα λοιπόν, πρώτη μέρα στη Σχολή Ουρσουλινών, θα έχουμε πολύ όμορφες τοποθετήσεις και ενημερώσεις για το θέμα του καρκίνου. Το θέμα του καρκίνου του μαστού, πολλές και ενδιαφέρουσες ομιλίες. Εκεί θα είναι και ο υπουργός μας, ο Γιάννης ο Βρούτσης. Αύριο Κυριακή, δεύτερη μέρα, 10 το πρωί, μη μαραθώνιος 21,1 χιλιόμετρα, εκκίνηση από το Φιλότι, τερματισμό στη χώρα της Νάξου. Μία και τέταρτο αγώνας 5 χιλιόμετρων, μια διαδρομή ανοιχτή σε όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στη μεγάλη κοινή προσπάθεια. Μια μισή το μεσημέρι αύριο, περίπατος 1,5 χιλιόμετρου, μια συμβολική διαδρομή συμμετοχής και αλληλεγγύης για όλους. Στις 2 το μεσημέρι αύριο, αγώνας 800 μέτρων για παιδιά 8 έως 12 ετών και τερματισμός χώρα Νάξου στην Πορτάρα για κάθε αγώνα. Και θα ακολουθήσουν οι απονομές. Εκεί και σήμερα και αύριο ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

ακροατής, μια καλημέρα για τον Υπουργό, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Ως αξώτες τον ευχαριστούμε, μου λέει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις και η ενημέρωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 6 στη Σχολή Ουρσουλινών, που θα μιλήσουν διακεκριμένα πρόσωπα. Και εκεί θα είναι, μου λέει, αλλά και αύριο. Οι αγώνες αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ως αξώτες ευχαριστούμε και τον Γιάννη Βρούτσι και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, μου λέει, που έδωσε χρήματα για αυτούς τους αγώνες.

0: Γιώργος από Εγκαρές. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Τον καλωσορίζουμε στην Άξο μας.
1: Άσε με, άνθρωπε, να κάνω...
0: Κλείνει η παραλιακή οδός αύριο, λοιπόν, για τους αγώνες που θα γίνουν.

σήμερα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες, στον Άξος Δραμ που θα γίνει αύριο, με χρήματα, με λεφτά που δίνει το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Γιάννης Βρούτσης. Και ο Υπουργός θα είναι εδώ στο νησί μας. Στο πλευρό του θα έχει μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού, θα έχει τη Μαρία Πολύζου, την Αντιγόνη Γκρυψιώτη και βεβαίως τον Πύρο Δήμα. Τρεις μεγάλες μορφές, τρεις μεγάλους Ολυμπιονίκες και πρωταθλήτριες. Ο Γιάννης Βρούτσης φέρνει στην Άξο μας για τους αγώνες του Άξο Ραν.

λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

Σωτοφιλώτη, καλημέρα μου λέει. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Βρούτση στην Άξο. Είναι σημαντικές και οι ομιλίες για τον καρκίνο του μαστού μου λέει που θα γίνουν. Και από εδώ από το Φιλότι θα ξεκινήσουν οι αθλητές αύριο. Καλημέρα στο αγαπημένο μα

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

10:31 πρώτα λεπτά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Η φωνή της Αξάς. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης. Στο Μαρούλη μπορείτε να βρείτε και τα κλιματιστικά με AI, τα οποία και είναι λιγότερο ρεύμα και στην ψήξη και στη θέρμανση. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 22850 22588, 6944 358933 και 6970 355 535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο να πει τι παράπονα έχει για τους πολιτικούς. Δεν σου φτάνει σύνταξη, δεν σου φτάνει ο μισθός, έχεις παράπονα με την αστυνομία, με το κράτος, με το κέντρο υγείας, με το νοσοκομείο, με τις δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές. Βγαίνεις και λες τα παραπονά σου στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στην εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». kikladeslive.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα στο kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, ο Συριανός κτηνίατρος Γιώργος Μαραγκός μιλάει για τη φροντίδα των κατοικιδίων μας. Γράφει λοιπόν μια ακόμα ενδιαφέρουσα εκπομπή «Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις» με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έρχεται μέσα από το κανάλι του kikladeslive.gr στο YouTube με καλεσμένο το Συριανό κτηνίατρο Γιώργο Μαραγκό. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα κατοικίδια ζώα και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για τη σωστή φροντίδα τους. Ο Γιώργος Μαραγκός μιλά για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και βλέπετε τι λέει ο κτηνίατρος Γιώργος Μαραγκός. Άλλα θέματα. Αποκλειστικό του kikladeslive.gr, ο Γιάννης Βρούτσης στην Άξο και Σαντορίνη. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Μαρία Πολύζου, Αντιγόνη Δρυσπιώτη και Πύρο Δήμα, θα επισκεφθεί την Άξο μας για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις του Νάξο ΔΡΑΜ που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού. Ακολούθως, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Αθλητισμού, συνοδευόμενος από τους ίδιους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, θα μεταβεί στη Σαντορίνη μας, όπου τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί η τρίτη σύνοδος της Γουάντα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Ευρώπη, παρουσία ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιείται στη Σαντορίνη μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Τόσο στην Άξο όσο και στη Σαντορίνη, ο Γιάννης Βρούτσης θα έχει επαφές με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, παράγοντες του αθλητισμού, της αυτοδιοίκησης και πολιτικούς του φίλους. Άλλα θέματα, άνδρος, οι κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Κυκλάδες πάνω από 3,7 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους των Κυκλάδων. Από την Αμοργό στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα της Παναγίας της Κοζοβιώτισσας.
Άδωνης Γεωργιάδης για την απειγή Ασύρου, δεν φανταζόμουν ότι θα πετυχαίναμε τόσο μεγάλη πρόοδο. Στη Σύρο συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για πλαστογραφία. Επιχείρησαν να εκδώσουν άδεια παραμονής. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr. Τι καιρό θα έχει, δρομολόγια πλοίων για όλες τις Κυκλάδες. Τι καιρό θα κάνει στο νησί σου, όλα αυτά στο kiklades.gr. Το γαλάζιο site.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Το γεγονός λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Άξο μας, τον Άξο Δραν, σήμερα και αύριο δύο μέρες. Και εδώ βέβαια, όπως είπαμε και όπως διαβάσαμε και στο kiklades.gr, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Οβρούτσης, μαζί με τη Μαρία Πολύζου, την Αντιγόνη Γρυψιώτη και τον Πυρόδημα. Τους καλωσορίζουμε στην Άξο μας ως ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου και του Αιγαίου Πελάγους μας.

Λοιπόν, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει αξώτικα. Τώρα, μετά την Αξό, ο Γιάννης Βρούτσης θα πάει στη Σαντορίνη. Στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού και των εξελίξεων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ βρίσκεται ο Γιάννης Βρούτσης και η Σαντορίνη. Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ όπως λέγεται, διοργανώνει στη Σαντορίνη την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για θέματα αντιντόπινγκ, ενώ παράλληλα απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στην αθλητική και εκπαιδευτική κοινότητα για ενημερωτική ημερίδα. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί, ο ΕΟΚΑΝ σε συνεργασία με το Δήμο Θήρας διοργανώνει ενημερωτική μερίδα στη Σαντορίνη με τίτλο «Καθαρός αθλητισμός, μεγαλύτερες δυνατότητες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα στο Μπελώνιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η ημερίδα απευθύνεται σε αθλητές, προπονητές, γονείς, εκπροσώπους της αθλητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε κάθε Σαντορινιά και Σαντορινιό. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ο γνωστός ιατροδικαστής Δ. Γρηγόρης Λέων. Στελέχη του οργανισμού θα αναπτύξουν το εύρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δράσεων πρόληψης του ΕΟΚΑΝ, ενώ την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα μιλήσει ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης. Σε δήλωσή του, ο διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, υπογράμμισε: «Ο καθαρός αθλητισμός είναι επιλογή, αξία και ευθύνη όλων μας. Στον ΕΟΚΑΝ επενδύουμε στην πρόληψη και την ενημέρωση, ιδιαίτερα των νέων αθλητών, ώστε να γνωρίζουν τους κινδύνους του ντόπινγκ και να προστατεύουν την υγεία και το μέλλον τους». Η ημερίδα αποτελεί την αφετηρία για μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα του αντιντόπινγκ. Το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου, Κυριακή και Δευτέρα, θα διεξαχθεί στη Σαντορίνη η Σύνοδος Κορυφής των Εθνικών Οργανισμών Αντιτόπινγκ Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Την ημερίδα χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

0: στην αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από τη Super League 1. Σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στο πιο καινούργιο γήπεδο της Ελλάδος, στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην ΟΠΑΠ Αρένα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς και του Μάριου Ηλιόπουλου αντιμετωπίζει τον Όφη, τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη, τον Ευρώφη. 7.30 το απόγευμα στην ΟΠΑΠ Αρένα, ΑΕΚ Όφη, ένα μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα επίσης, 7.30 το απόγευμα, στο γήπεδο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών. Ένα ντέρμπι ισοδύναμων ομάδων. Αύριο τώρα Κυριακή στις 5 το απόγευμα, Κηφισιά Πανετολικός, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αύριο στις 5 το απόγευμα, στο Καρτατζόγλιο Στάδιο Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής, ο Γυραιός, παίρνει το ροπαλό του να χτυπήσει το φορμαρισμένο Λεβαδιακό. Αύριο στις 7 το απόγευμα, στο Χαριλάου, ο Άρης Θεσσαλονίκης, ψάχνει το τρίποντο απέναντι στο Βόλο. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάτης, ο φίλος, η Ολυμπιακάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάτης το Παναθηναϊκό, στο μεγάλο El Clásico. Πώς είναι Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ένα τέτοιο παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αύριο στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Πειραιά. Ο Φρύλος θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, με νέο coach πλέον, με μεταγραφές. Αρκετοί αξώτες θα βρεθούν στο γήπεδο. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης, όπου ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, του Ιταλού coach, του κυρίου Λύση, υποδέχεται την νεοφώτιστη Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Αυτά τα παιχνίδια.
1: Δίχως ερώτα, της έρημιας μου τέρα.
0: Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για αύριο.

για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, η Ολυμπιακάρα χθες 89-66 κέρδισε την ΕΦΕΣ Ανατολού και έδειξε ότι ο χρύλος των Αγγελοπουλέων και του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλει μια ακόμα Ευρωλίγκα στον Περαιά. Φίλος Σαντορινιός για την τρίτη σύνοδο κορυφής των εθνικών οργανισμών αντιτόπιν κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που θα γίνει στη Σαντορίνη. Είναι μεγάλη τιμή για τη Σαντορίνη, μου λέει, θα έρθουν αρκετοί επίσημοι, αρκετός κόσμος και ενίσχυση του τουρισμού. Όλα αυτά ευχαριστούμε τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Στην καρδιά του παγκόσμιου αντιτόπιν τη Σαντορίνη, μεγάλη Ευρωπαϊκή Σύνοδος κορυφής και ανοιχτή ημερίδα από τον ΕΟΚΑΝ με χρηματοδότηση της κυβέρνησης και του Γιάννη Βρούτσι. Τώρα, για το λίγο μου. Πάμε στη Super League 2, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ελασίρου για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ελασίρου για το παιχνίδι της ομάδας μας με την Νίκη Βόλου που θα γίνει αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη Σύρο. Προκειμένου, λέει, να αποφευθεί ο συνωστισμός λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης στο παιχνίδι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου ανάμεσα στην ομάδα μας με την Νίκη Βόλου, η ΠΑΕ Ελασίρου ενημερώνει ότι οι κάτοχοι διαρκείας και τα παιδιά κάτω των 17 ετών, τα οποία έχουν δωρεάν είσοδο σε κάθε παιχνίδι, θα εισέρχονται στο γήπεδο από διαφορετική είσοδο. Στην Ελασίρου να ευχηθούμε να νικήσει. Θα είμαστε όλοι στο γήπεδο να βροντοφωνάξουμε. Η Ελασίρου είναι το καμάρι του Κυκλαδίτικου.

καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη Σέριφο. Καλημέρα από την Άνδρο, από τον Πατσί της Άνδρου. Και μια φίλη ακροάτρια για τον Άξο Σαράν, για τον καρκίνο του μαστού. Η πρόληψη, μου λέει, για μας τις γυναίκες είναι το Α και το Ω. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βρούτσι που χρηματοδοτεί αυτούς τους αγώνες του Άξο Σαράν. Καλημέρα, μου λέει, και στον πρόεδρο, στην πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Νάξου και στο Σύλλογο Γυναικών Νάξου.

0: καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη την Κατερίνα του Μοναγιού. Καλημέρα στην Κατερίνα.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: δικά.
1: Σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας, στις αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών, αλλά και στη δυνατότητα των δημοτικών συμβουλίων να μεταφέρουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε άλλες υπηρεσίες των Δήμων, φέρνει ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την εγκύκλιο, η οποία υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, παρέχονται διευκρινήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία στελέχωσης τεσσάρων Δήμων. Με τις νέες διατάξεις καθιερώνονται ενιαία κριτήρια άσκησης αρμοδιοτήτων, τα οποία συνδέονται με το μόνιμο πληθυσμό κάθε Δήμου και τον αριθμό των δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν. Πάντως και η δημοτική αστυνομία βοηθάει πάρα πολύ, κυρίες και

και εδώ στο Δήμο της Νάξου και στο Δήμο της Σύρου και γενικά σε όλους τους Δήμους πρέπει να υπάρχει δημοτική αστυνομία. Γιατί είναι πράγματα που δεν μπορεί να ασχολείται η ελληνική αστυνομία, η κανονική αστυνομία να το πω έτσι. Πράγματα που μπορεί να τα κάνει η δημοτική αστυνομία. Να υπάρχει ένα άλλο συμπλήρωμα.

www.kiklades.gr. Μια τραυματισμένη αγριόπα πια βρήκε λίπα καταφύγιο σε πισίνα ξενοδοχείου εδώ στην Πλάτα.

800.000 αεροπορικές αφήξεις είχε η Μύκονος το 2026. Άνοδος 5,6 και θετικές προοπτικές.

0: σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΒΙΕΝ άξου διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη εδώ στην Άξο από τις 10.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα Άξου εκατέρωθεν της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Άξου Εγκαρών έως τις εργατικές κατοικίες.
1: Μα στο φως της αυγής δεν θα πόθηκε ο πόνος.
0: Πρόσκληση σε παραγωγούς του νομού Κυκλάδων από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για να συμμετέχουν στην Εξποτρόφ 2027.

τίποτα. Νάξος Run for the Cure. Ενημέρωση σήμερα, οι αγώνες αύριο. Διοργάνωση έχει ο Σύλλογος Γυναικών Άξου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, το οποίο Υπουργείο Αθλητισμού με απόφαση Γιάννη Βρούτση χρηματοδοτεί τη διοργάνωση και σε συνεργασία με το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων με επίκεντρο, όπως μας είπε ο ίδιος ο Υπουργός Γιάννης Βρούτση, στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Η κεντρική εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην πρώην σχολή Ουρσουλινό στο κάστρο της χώρας. Η υποδοχή θα ξεκινήσει στις 6 και η εκδήλωση 6:30. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Άξου, η κυρία Αγγελική Γρατσία, θα καλωσορίσει όσους πάρουν μέρος. Θα μιλήσει για την πρόληψη, την υγεία και τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Χαιρετισμό θα κάνει ο αξιώτης βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, καθώς και ο δήμαρχος του Δήμου Άξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός. Στο επιστημονικό μέρος, ο Γενικός Χειρουργός, χειρουργός μαστού Βασίλειος Καλές, θα μιλήσει με θέμα συνδυάζοντας τη μίαση με την ποιότητα ζωής. Η ψυχολόγος υγείας Βασιλική Δημουλά θα αναπτύξει το θέμα πέρα από τη διάγνωση, ποιότητα ζωής, σχέσεις και ελπίδα στη διαδρομή με τον καρκίνο του μαστού. Η Μαρία Πολύζου θα μιλήσει για την πρόληψη και την έγκαιρη φροντίδα υγείας. Ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας θα μεταφέρει προσωπική μαρτυρία και μήνυμα δύναμης και αλληλεγγύης, ενώ η Αντιγόνη Τρισπιώτη θα σταθεί στην αξία της συμμετοχής και της προσπάθειας. Θα ακολουθήσουν απονομές αναμνηστικών στους επίσημους προσκεκλημένους, στους χορηγούς και στους υποστηρικτές. Και αύριο Κυριακή οι αθλητικοί αγώνες από το Φιλότη στην Πορπάρα και όλες οι άλλες εκδηλώσεις. Και όπως πέφτουν οι αστραπές, ένας αγαπός σου πες. Νάξος Run for the Cure. Με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού, την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Γιάννη Βρυσκόλου.

0: Blue Star 1 από 17 Οκτώβρη στο πρωινό δρομολόγιο της γραμμής εδώ στην Παρανοξία.
1: Ρίξε μια βουτιά ίσια στα βαθιά και εσύ.
0: 10:59 πρώτα λεπτά, το αξώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2584. 40.

της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή τηλεορασούλα έως την πιο μεγάλη σινεμά τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Ο ειδικός στην τηλεόραση, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στη Μαρούλη θα το βρείτε.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρουλής. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα «Η Καθημερινή Ιδιοκτησίας» Γιάννη Αλαφούζου. Η εφημερίδα «Καθημερινή Influencer» θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις έφηβους. Περνάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος των Κυκλάδων». Ενεργειακή ακρίβεια.

περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Άγριος εμφύλιος πόλεμος Τσίπρα Πασόκ. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Τελειώσαμε με τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές. Η εφημερίδα απογευματινή, ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος. Ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Γιατί... Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βάλει τάξη στη φοροδιαφυγή. Δεν... Ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Η εφημερίδα των συντακτών. Η εξέγερση της γενιάς Α. Ελεύθερος τύπος. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη. Παράθυρο για μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν. Κυριάκος Μητσοτάκης, το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βαρύ κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον πόλεμο στο Ιράν. Θεσσαλονίκη, στα δίχτυα των Τούρκων οι Έλληνες ψαράδες. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Μεγάλα έργα της κυβέρνησης στο νομό Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Contra News. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο Μητσοτάκης, ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Εφημερίδα Ανεξάρτητος. Μεγάλη επιτυχία Μητσοτάκη Πιερακάκη. Εξασφαλίσαμε ρήτρα για την ενέργεια. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, Πασά στα Λιώσια. Ο Φρύλος κέρδισε χθες την ΕΦΕΣ. Μπράβο στο Φρύλο. Κόκκινος πρωταθλητής παίζει με τα νεύρα, με το μυαλό και τον εγωισμό τους. Ο Φρύλος με ατσάλινη άμυνα έπνιξε τους Τούρκους. Το παιχνίδι έγινε στα Λιώσια στο γήπεδο της ΑΕΚ, γιατί τώρα φτιάχνεται το ΣΕΦ, θα είναι ένα γήπεδο που κάθε γαύρος θα το θαυμάζει. Και άμα φτιαχτεί και το Καραϊσκάκης, τότε. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Σαν στο σπίτι του, Ολυμπιακός 89-66 την ΕΦΕΣ, στην πρώτη του εμφάνιση στα Άνω Λιώσια. Η νέα πινελιά του Ιμανόλ. Ώρα για σπορ. Απόψε μιλάει ξανά η Νέα Φιλαδελφία. ΑΕΠΟΦΗ. Λάι σπορ. Κόκκινη κανάλια. Ολυμπιακός κέρδισε την ΕΦΕΣ χθες. Πάμε Θεσσαλονίκη. Φόρτσα. Φάκελος Αντρίφια. Αποκαλυπτική ρεπορτάζ στη Φόρτσα. Οικονομικές εφημερίδες. Ναυτεμπορική. Έγιναν αέρας 11,3 δις στο χρηματιστήριο. Η εφημερίδα Αξία, μάχη αποδόσεων. Κεφάλαιο, ο εφιάλτης του χρέους στοιχιώνει τις αγορές.

Περνάμε στις κυριακάτικες εφημερίδες. Η εφημερίδα Εποχή, μια αριστερή εφημερίδα με αγώνες κατά του αστικού κράτους. Πριν μας πετάξουν στο δρόμο, βγαίνουμε εμείς. Η εφημερίδα Πριν έσπηρε πόλεμο και εθνικισμό. Και πάμε σε μια καθαρά δεξιά καραμαλική εφημερίδα. Η Βραδινή πήρε τη ρήτρα, παλεύει για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Αυτό είναι όντως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Αφού κυρίες και κύριοι πήραμε την ειδική ρήτρα και αυτό το πέτυχε ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης σαν πρόεδρος του Eurogroup. Πήρε τη ρήτρα, παλεύει για ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κυβέρνηση εξαργυρώνει την αξιοπιστία Μητσοτάκη. Τα SOS για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, πρωινές, απογευματινές εφημερίδες, κυριακάτικες πολιτικές και βεβαίως αθλητικές εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Σημαίνει χαμηλές τιμές, οι καλύτερες μάρκες και εγγύηση. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.

θα μην πειράσει Ρωστίνος Μύκονος και επιστροφή θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή 16 Δεκάτου το ferry boat Θεολόγος Π, αντικαθιστώντας μέχρι τότε το Blue Star Paros. Το Σάββατο 17 Δεκάτου το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί για το Blue Star Δήλος, ενώ από την Κυριακή 18 Δεκάτου αναμένεται να επιστρέψει στη γραμμή το Blue Star Paros. Αυτά από την Attica Group λοιπόν.

έχουμε την ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τη συμμετοχή στην 13η έκθεση τροφίμων και ποτών ExpoTrof. Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλεί όλους που θέλουν να συμμετάσχουν. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα και με τη διεκδίκηση από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Ενημερώνουμε, λέει, ότι οι εκθέτες της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου με τη συμμετοχή τους στο περίπτερο που θα μισθώσει η Περιφέρεια θα έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν δημιουργίας ψηφιακού περιπτέρου και δωρεάν πραγματοποίησης V2V ψηφιακών ραντεβού με αγοραστές. Διευκρινίζεται πως μετά τις 25 Δεκάτου 26 καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα στη Ρόδο 2241-3-6567 κυρία Τάνια Ρούσου και για την Περιφερειακή Ενότητα των Κυκλάδων 2281-082-380 κυρία Κωνσταντίνα Βλάχου, προϊσταμένη τμήματος ζωικής παραγωγής για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων. Υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Αιγαίου, πρωτογενούς τομέα, ο κύριος Φιλίμων Ζανετίδης.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Δωρεάν όλες οι αγγελίες σας. Πουλάς, αγοράζεις, νοικιάζεις, ζητάς σπίτι, ζητάς μαγαζί, ζητάς δουλειά, ψάχνεις υπάλληλο. Δωρεάν οι αγγελίες στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, παραδείγματος χάρη καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό.

0: κι εγώ.
1: Φωτιά σε δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα, κυρίες και κύριοι. Προληπτική απομάκρυση όσο βρίσκονται σε απόσταση 400 μέτρων για εκρήξεις. Νίκη. Πάμε μια βόλτα στον κόσμο. Εικόνες καταστροφής από το σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Κατέρευσαν κτίρια και δρόμοι, άνθρωποι έτρεχαν, φώναζαν.

Έχουμε ένα deal ανάμεσα στον πιο ισχυρό άνθρωπο της γης, τον πλανητάρχη, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το παρασκήνιο που οδήγησε στον deal Τραμπ-Πούτιν για το diesel, η επιμονή της Ουκρανίας να συνεχίσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις παρά τις εκκλήσεις των Αμερικανών να τις σταματήσει, φαίνεται να αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει σε συμφωνία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την προμήθεια diesel από τη Ρωσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγνόησε 6 αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Ο Ζελένσκι δεν αντιλαμβάνεται σωστά το κλίμα, συνεχίζοντας να πλήττει δηληστήρια, υπονομεύει την καλή θέληση που έχει οικοδομήσει με το Τραμπ τους τελευταίους 6 μήνες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Άξιος ότι ευνηδιάστηκε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας την άδικη και ανέντιμη και θεωρώντας ότι συνιστά αδικαιολόγητη παραχώρηση προς τη Μόσχα. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, ο πλανητάρχης επιδίωκε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις, καθώς θεωρούσε ότι συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ.

ανάγκη στα μέσα του Νοέμβρη η ρύθμιση για τις 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο. Έχουμε και αρκετούς εδώ συμπατριώτες αξιώτες που χρωστάνε. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο τσάρος της οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΑΔΑΕ και ΚΑΟ. Παράλληλα επεκτείνεται ως τα μέσα του επόμενου έτους και η διορία για αιτήσεις ένταξης, η οποία κανονικά θα έκλεινε το Δεκέμβρη. Στόχος είναι η ψήφιση της διάταξης να ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ώστε η νέα ρύθμιση να ανοίξει μέσα στο Νοέμβριο. Σε αυτή θα μπορούν να ενταχθούν τότε και όσοι έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν μέσα στον Οκτώβριο στις 72 δόσεις. Για αυτούς η δόση θα υπολογίζεται εκ νέου με βάση το σχέδιο ρύθμισης που επιλέγουν για το υπόλοιπο φυλής που τους απομένει, μειώνοντας αντίστοιχα τη μηνιαία επιβάρυνση. Από 120 δόσεις και με έως και 40% χαμηλότερη καταβολή κάθε μήνα σε σχέση με την υφιστάμενη έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια να εξυπηρετούν τις παλιές και νέες οφειλές τους με αισθητά μικρότερο ποσό δόσης, το οποίο θα ξεκινά από 30 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή ρύθμιση αυτή της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό.

καλημέρα έχουμε και από την Αντίπαρο. Καλημέρα σε όλους τους αντιπαριώτες και τις αντιπαριώτισες. Καλημέρα στο καινούργιο, στο νέο δήμαρχο της Αντιπάρου, τον κύριο Τριανταφυλλο. Καλημέρα, Αντιπάρου.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις να αποκτήσεις μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Παντρεύεσαι? Φτιάχνεις νέο σπίτι? Θέλεις ανανεώσει ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές αλλά και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης, για να έχεις μια κουζίνα ευρωπαϊκή, ντιζαϊνάτη, μοντέρνα, σύγχρονη που όλοι πραγματικά θα τη θέλουν? Για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

μεγάλη προσπάθεια κάνει ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιανός και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για να γυρίσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αν είναι δυνατόν και μέσα στον Οκτώβρη, ο αθλητικός όμιλος Παναξιακός. Με έδρα το ΔΑΚ Νάξου. Στόχος είναι ο Παναξιακός να υποδεχθεί την Ηλιούπολη στην Νάξο μας στις 25 Οκτώβρη για την 5η αγωνιστική του 9ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μέχρι τότε ο Παναξιακός μας, το καμάρι της Νάξου μας, θα δώσει ακόμα έναν αγώνα ως γηπεδούχος εκτός Νάξου. Για την τρίτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον αθλητικό όμιλο Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, 9.30 το μεσημέρι, στο δημοτικό γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή. Με μία νίκη και μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Παναξιακός ψάχνει απέναντι στη Νέα Ιωνία την πρώτη νίκη. Τώρα, οι εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο, στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του ΔΑΚ Νάξου συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Και έχει βρεθεί μια προσωρινή λύση για τα αποδυτήρια. Γι' αυτό και είδαμε, κυρίες και κύριοι, και Άιζομποξ αυτού... Τοποθετήθηκαν Άιζομποξ λοιπόν στο ΔΑΚ Νάξου, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως προσωρινά αποδυτήρια. Η τοποθέτησή τους έγινε έπειτα από αίτημα του Παναξιακού στο Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό. Επέβλεψε ο αντιδήμαρχος ο Νίκος ο Πολυκρέτης και βεβαίως ο ίδιος ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός, ο οποίος πάντα παρακολουθεί και τις εργασίες και στο νοσοκομείο μας αλλά και στο ΔΑΚ.

0: είδηση λοιπόν ότι ο πλανητάρχης ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πιο ισχυρός άνθρωπος της γης, ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν. Πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ σταδιακά στην αγορά.
1: Κάποιον θα ξεγελάσεις.
0: Και την ευρωπαϊκή είδηση που ενδιαφέρει τη χώρα μας. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για το Μητσοτάκη και την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις ευρώ. Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Εγκρίθηκε λοιπόν χθες το βράδυ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3 του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6 σορευτικά μέχρι το 2028. Σημειώνεται ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Εν τω μεταξύ στο τραπέζι νέες επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, βενζίνης αλλά και επίδομα θέρμανσης. Ο φίλος ο Σωτήρης από Ολλανδία, τις καλημέρες του, είναι σίγουρα νίκη του Μητσοτάκη και της Ελλάδος, μου λέει. Το ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα, το ξαναλέμε, αποκλειστικά για την Ελλάδα, στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια.

Βέβαια, επειδή και το CNN που βλέπω και όλα τα μεγάλα δίκτυα του πλανήτη Γη μιλάνε για το deal ανάμεσα στον Donald Trump και τον Vladimir Putin, το θέμα είναι τι κρύβεται πίσω από αυτή την ευνηδιαστική συμφωνία Washington-Moscas.

0: Και πάμε στους ψαράδες μας. Τρία επιπλέον μέτρα στήριξης των ψαράδων προανήγγειλε ο Υπουργός Μαργαρίτης Σκηνάς. Τρία επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών αλλήλων με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων και στον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκηνάς, μιλώντας πριν από λίγο
1: η μόνη λέξη.
0: Στην ΕΡΤ, μια μέρα μετά την απόφαση των αλλιών να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους, ο Υπουργός αναφέρθηκε σε τρεις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου. Το πρώτο μέτρο αφορά την πρόσθετη ενίσχυση για το πετρέλαιο, ενώ το δεύτερο συνδέεται με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το πρόγραμμα αλληλείας. Το τρίτο αφορά την ανανέωση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Όπως τόνισε ο Μαργαρίτης Σκηνάς, οι επαγγελματίες αλλιείς δέχονται σημαντικές πιέσεις από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέες παρεμβάσεις για την ανακούφισή τους. Ο Υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια στήριξης των αλλιείων, ενώ έπειτα από τη νέα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό συμφωνήθηκε ανάμεσα στους αλλιείς και τον Πρωθυπουργό να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο με συγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο και κοστολόγηση. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ο τυφώνας Ισαΐας χτύπησε τη Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες με ανέμους 169 χιλιόμετρα την ώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα στην Αμερική. Μένουμε στην Αμερική, μα τελειώ στην Πενσιλβάνια, 9 νεκροί σε ένοπλη επίθεση σε σπίτι, ανάμεσά τους 2 παιδιά και μία έγκυος.
1: Πάνω στο χέρι.
0: Πάντως εδώ στις Κυκλάδες είμαστε ακόμα παράδεισος, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς που έχουμε την τύχη και την ευλογία, πεςτε το πως θέλετε, να μένουμε εδώ στα νησιά των Κυκλάδων, οι Κυκλάδες είναι ένας επίγειος παράδεισος.

των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την 3η 13 Οκτωβρίου 2026 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο για απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω από των 15 ετών σε κοινωνικά δίκτυα. Η τήρηση των διατάξεων θα εποπτεύεται από το ΕΣΟΥΡΟΥ και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο Εθνικό Κοινοβούλιο, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας 15 έτη πρόσβασης στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και έχουμε μήνυμα από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία λέει, η κυρία Αγαπηδάκη, ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Αλλάζει η φιλοσοφία της ψυχικής υγείας.

Μαρινάκη, ο οποίος λέει μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία στις εκλογές, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιστές.

0: Άμυνα από άνδρες της ασφάλειας, είχαμε χειροπέδες σε τρεις διακινητές χασίς με περισσότερα από 36 κιλά κάναβης.
1: Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου μετά ένα...
0: Στις Σέρες εργατικό δυστύχημα με θύμα 49χρονο έπεσε από σκαλωσιά κατά την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού.
1: Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.
0: Η Κέιτη Ζακαράια επιλέχθηκε από τον πλανητάρχη ως η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Χθες το απόγευμα είχαμε επίθεση των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Χορμούς.
1: Ούτε που ξέρω το όνομά σου.
0: Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια αυτή η εκπομπή, πρώτη σε ακροματικότητα. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης, ελεύθερες και αντιχυζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες και καλύτερες συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε.

καλωσορίζουμε λοιπόν στην άξο μας, στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Γιάννης Βρούτσι σήμερα και αύριο στην άξο μας και μετά την άξο μας

το 10 Οκτωβρίου ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Μαρία Πολύζου, Αντιγόνη Δρυσπιώτη και Πυροδήμα, θα επισκεφθεί την Νάξο μας για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις του Νάξος Δραν που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αθλητισμού. Σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης θα παρευρεθεί και θα μιλήσει στη Σχολή Ουρσουλινών που θα γίνει η εκδήλωση. Θα τους καλωσορίσει η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Νάξου, ενώ επίσης χαιρετισμό θα κάνει και ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός. Αύριο πάλι στο νησί της Νάξου μας, δεύτερη μέρα που θα βρίσκεται ο Υπουργός μας, θα έχουμε και τους αθλητικούς αγώνες του Νάξος Run.

αφού τελειώσουν οι εκδηλώσεις στην Άξο, ο Γιάννης Βρούτσης θα αναχωρήσει για Σαντορίνη, συνοδευόμενος πάντα από τους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές, θα πάει στη Σαντορίνη, όπου τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η τρίτη σύνοδος της WADA για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην Ευρώπη, παρουσία ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διοργάνωση και στη Σαντορίνη πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Τόσο στην Άξο μας όσο και στη Σαντορίνη μας σήμερα και αύριο, ο Γιάννης Βρούτσης θα έχει επαφές με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, παράγοντες του αθλητισμού, της αυτοδιοίκησης και πολιτικούς του φίλους. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και το kyklades.live.gr καλωσορίζουμε στην Άξο μας τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση.

και 55 πρώτα λεπτά. Σάββατο σήμερα 10 Οκτωβρίου 2026. Προχωρεί ο Οκτώβριος, ο καιρός είναι θαυμάσιος, η θάλασσα πάρα πολύ καλή. Να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τις καλημέρες μας σε όλους τους ντόπιους, αλλά και στους Έλληνες και ξένους τουρίστες που διαλέξανε τον Οκτώβρη και το φθινόπωρο για να κάνουν τις διακοπές τους που αλλού, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Καλά να περνάτε.

0: Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ, απάντησε μου. Ή παραμένει πάντα μαύρος ο βυθός.
1: Έχουμε και πολλά κρουαζιερόπλια που έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται στο νομό μας.
0: Τσιγαρό,
1: σαν... και στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και στην Πάρο και στη Σύρο και σε άλλα νησιά. Πάρα πολλά κουρασγερόπλια που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, οι οποίοι έχουν και λεφτά και αφήνουν λεφτά αυτοί. Και γενικά ο κόσμος που έρχεται τώρα τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ καλός, θα λέγαμε, από οικονομικής πλευράς λέμε πάντοτε. Αφήνουν λεφτά και αυτό είναι το ζητούμενο.

0: δεξιά η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, σε όλους εσάς. Ένα ευχαριστώ σε όσους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στη γραμματική υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η δημοσιογράφος μας. Είστε καλά, να περνάτε, απολαύστε το σεξ, απολαύστε τη ζωή, απολαύστε τον έρωτα. Μια φορά ζούμε και δεν θα ξαναζήσουμε. Και πάνω απ' όλα χαμογελάτε. Και επειδή σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, ψυχική υγεία είναι το α και το ω. Κοιτάξτε να τα έχετε καλά με τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Γι' αυτό λέω, για να έχουμε ψυχική υγεία, πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να τα έχει καλά πρώτα με τον εαυτό του. Όταν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, τα έχεις βρει με την πάρτη σου, θα τα βρεις και με τους άλλους. Ευχές για ένα χαρούμενο, για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός, μαζί σας τη Δευτέρα στις 12 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή,
1: στα γιορτινά τα μαγαζιά,
0: στις 10 το πρωί, για να σας πούμε και να μας πείτε τις πρώτες καλημέρες.
1: Είπες πως θα...
0: Εμείς είμαστε συνέχεια μαζί σας, συνέχεια κοντά σας. Συνέχεια μας λέτε και σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 93 FM στέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία. 1931, εγκαινιάζεται το κανάλι του Παναμά. 1935, καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1927 με θύμα τον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη. 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Σπύρο Μαρκεζίνη, αρχίζοντας την περίοδο της φιλελευθερωποίησης, η οποία 40 ημέρες αργότερα θα θαυτεί στο Πολυτεχνείο. 1985, πεθαίνουν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Orson Welles και ο Αμερικανός ηθοποιός Yul Brynner. 1993, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές που έγιναν πρόωρα εξαιτίας της πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Και επειδή το Αιγαίο είναι ζωή, ένα τραγούδι αφιερωμένο για εσάς που τα αγαπήσετε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία. 1931, εγκαινιάζεται το κανάλι του Παναμά. 1935, καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1927 με θύμα τον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη. 1973. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Σπύρο Μαρκεζίνη, αρχίζοντας την περίοδο της φιλελευθερωποίησης, η οποία 40 ημέρες αργότερα θα θαυτεί στο Πολυτεχνείο. 1985. Πεθαίνουν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Orson Welles και ο Αμερικανός ηθοποιός Yul Brynner. 1993. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές που έγιναν πρόωρα εξαιτίας της πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

covered in peace, and thereby transform this

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή που είναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
10: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Spanish Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
4: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1862, καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία. 1931, εγκαινιάζεται το κανάλι του Παναμά. 1935, καταλύεται με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1927 με θύμα τον Πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη. 1973, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Σπύρο Μαρκεζίνη, αρχίζοντας την περίοδο της φιλελευθερωποίησης, η οποία 40 ημέρες αργότερα θα θαυτεί στο Πολυτεχνείο. 1985, πεθαίνουν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Orson Welles και ο Αμερικανός ηθοποιός Yul Brynner. 1993, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές που έγιναν πρόωρα εξαιτίας της πτώσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 89.

0: FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 90.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 6714 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

βαδίζω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρά λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.